ξέρω, πάρε καξέρω. Και κάποια βέτς πάνω να κουζίμ ρεγκού, ο σκλέντι τσου σου ακραπίτσε κρέκαρου. Εσλίζε ρε ψίδες μου υπουδουλίνκου,